Αν το έτσι πιάρνα μαλλιά, αν τα πόκο πατριώτικο, σιω να μπούμε σαν. Μητέ δεν κουσίνα και πάνω και ο καλκό, εσύ να κοτίνκο γιέγα, πω γιέγα, πω σωτού κόστα κλάκαβα. Παγκλώρη τη Διός. Περο μητήν κουσάλι, μητήν κου πάει μπιν μπέξε και μου τσεπί αντίκει να ένα παρλαμέντο και μεν. Για ποσά, πω σου νο γρήτα ντούρο, πω σου μητέ να καμίντα. Πω σου πολύ στα ντου να νόσουν μπούτ. Tampoco pa tanto. No está baico, es bonita canción, es un studio version de Kisia, si mi pora vuelve nace. Y me te pisaba, me te sentí mi orgulloso de estar rubiano. Y si mi vuelve nace, me te pisa papachos, taquinami que nace, arriba pide lugar que llama Aruba aquí. Un feliz maíta, y esa aquí está, no está baico en tiempo, con lo que está, nos cancionan, típico nos cancionan.